0: Van Malmö tot Madrid.
1: En van Athene tot Amsterdam. Vergeet het Songfestival niet.
2: Better Love, τραγούδι της Κατερίνας Ντούσκα. Είναι επίσης από τον Καναδά και τραγούδισε για την Ελλάδα.
3: Αμάι, deze zangeres komt ook uit Canada.